Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά που μεταδίδεται δορυφορικά από τα 4α και μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ιστοσελίδα www.tr-greek.com.

0: στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους που είσαστε πάλι μαζί μας. Στο ταξίδι μας όπου ακολουθούμε το αποτύπωμα της Τουρκίας στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, σήμερα στρέφουμε την πορεία μας προς τον Ντενίζλι. Σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε στάση στο Παμούκαλε, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς σχηματισμούς στον κόσμο, με τις λευκές τραβετίνες του, καθώς και στην αρχαία Ιεράπολη, που ορθώνεται ακριβώς δίπλα του. Σύμφωνα με τα αρχεία του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το Παμούκαλε Ιεράπολη αξιολογείται ως μεικτό μνημείο πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς λόγω των φυσικών και πολιτιστικών του χαρακτηριστικών και περιλαμβάνεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από το 1988. Η περιοχή αυτή ξεχωρίζει ως ένα από τα μοναδικά κέντρα που θεωρούνται κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας χάρη στους ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς, τις αιματικές πηγές και τον αρχαίο αστικό της ιστό. Το πιο σημαντικό στοιχείο που καθιστά το Παμούκαλε ξεχωριστό παγκοσμίως είναι οι αναβαθμίδες τραβερτίνης. Τα ζεστά και πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία αιματικά νερά που αναβλίζουν από την περιοχή, καθώς ρεούν κατά μήκος της πλαγιάς, αποθέτουν το ανθρωπικό ασβέστιο που περιέχουν σχηματίζοντας τα λευκά στρώματα τραβερτίνης. Αυτή η φυσική διαδικασία, η οποία συνεχίζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια, έχει δημιουργήσει τη χαρακτηριστική οπτική ταυτότητα του Παμούκαλε σήμερα. Στις αξιολογήσεις της UNESCO επισημαίνεται ότι αυτοί οι σχηματισμοί έχουν εξαιρετική οικουμενική αξία όχι μόνο για τη φυσική τους ομορφιά, αλλά και επειδή αποτυπώνουν με σαφήνεια τις γεωλογικές διεργασίες. Η φυσική δομή του Παμούκαλε έχει επίσης διαμορφώσει την ανθρώπινη ζωή κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Τα αιματικά νερά, τα οποία θεωρούνταν θεραπευτικά, μετέτρεψαν την περιοχή σε σημαντικό κέντρο υγείας και αναψυχής ήδη από την αρχαιότητα, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ιεράπολης. Έτσι, το Παμούκαλε και η Ιεράπολη αναδείχθηκαν σε ένα ολοκληρωμένο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, το οποίο συνδιαμορφώθηκε από τη φύση και τον άνθρωπο. Η ίδρυση της Ιεράπολης ανάγεται στην ελληνιστική περίοδο. Η πόλη γνώρισε μεγάλη ακμή ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά, θρησκευτικά και ιαματικά κέντρα της Ανατολίας. Στα αρχεία της UNESCO, η Ιεράπολη περιγράφεται ως μία από τις καλύτερα διατηρημένες πόλεις της αρχαιότητας χάρη στο θέατρο, τα λουτρά, τους μνημειώδεις δρόμους, τις νεκροπόλεις και τα θρησκευτικά της κτίρια. Το θέατρο της Ιεράπολης, το οποίο στέκεται όρθιο μέχρι σήμερα, θεωρείται ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία. Η λιθοδομή της σκηνής, τα ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία, αντανακλούν την καλλιτεχνική αντίληψη της εποχής. Η μεγάλη νεκρόπολη της πόλης δείχνει ότι η Ιεράπολη υπήρξε ένα οικιστικό κέντρο που κατοικήθηκε εντατικά για αιώνες. Αυτοί οι ταφικοί χώροι προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τα ταφικά έθιμα και την κοινωνική δομή των αρχαίων κοινωνιών. Παράλληλα, η Ιεράπολη αποτελεί ένα από τα σημαντικά κέντρα της πρώιμης χριστιανικής περίοδου. Το μαρτύριο, το οποίο συνδέεται με τον Απόστολο Φίλιππο, συγκαταλέγεται στα μνημεία που αναδεικνύουν τη θρησκευτική σημασία της πόλης. Από αυτή την άποψη, η Ιεράπολη δεν θεωρείται μόνο ένα

0: ιαματικό κέντρο, αλλά και ένας σημαντικός πόλος για την ιστορία του πολιτισμού και των θρησκειών. Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την ένταξη του Παμούκαλε Ιεράπολη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι η συνύπαρξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στον ίδιο χώρο. Ο ιστός της αρχαίας πόλης, που ορθώνεται ακριβώς δίπλα στις Τραβερτίνες, αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα της σχέσης που ανέπτυξαν οι άνθρωποι με τους φυσικούς πόρους κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Στις αξιολογήσεις της UNESCO επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η περιοχή αποτελεί κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας τόσο από την άποψη της φυσικής ομορφιάς όσο και από την άποψη της πολιτιστικής συνέχειας. Η περιοχή προστατεύεται με μεγάλη προσοχή και ευαισθησία εδώ και πολλά χρόνια. Λόγω της ευαίσθητης φύσης των Τραβερτινών, η πίεση από τους επισκέπτες και η ανεξέλεγκτη χρήση είχαν δημιουργήσει ορισμένους κινδύνους στο παρελθόν. Στο πλαίσιο των εργασιών προστασίας που υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς στην Τούρκη, αναπτύχθηκαν νέες πρακτικές για την προστασία των Τραβερτινών, το σύστημα ροής του νερού τέθηκε υπό έλεγχο και αναδιοργανώθηκε η διαχείριση των επισκεπτών. Έγγραφα του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναφέρουν επίσης ότι αυτές οι προσπάθειες προστασίας είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα του χώρου. Για να διατηρηθεί το λευκό των Τραβερτινών στο Παμούκαλε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διοχετεύεται το ζεστό ιαματικό νερό σε συγκεκριμένες περιοχές με ελεγχόμενο τρόπο, καθώς ο σχηματισμός της Τραβερτίνης εξαρτάται άμεσα από την τακτική ροή του νερού. Για το λόγο αυτό, στη διαχείριση της περιοχής εφαρμόζονται επιστημονικές μέθοδοι με στόχο την προστασία αυτής της φυσικής διαδικασίας. Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα βασικά θέματα που αναδεικνύονται για το Παμούκαλε, η Ιεράπολη, είναι η προσέγγιση του βιώσιμου τουρισμού. Λόγω του έντονου παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την περιοχή, η διαχείριση της κινητικότητας των επισκεπτών χωρίς να προκαλείται ζημιά στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί ένα από τα θέματα προτεραιότητας. Χάρη στις πολιτικές προστασίας και διαχείρισης που εφαρμόζει η Τούρκη, επιδιώκεται τόσο η διατήρηση της πρόσβασης των επισκεπτών όσο και η προστασία της αυθεντικής δομής της περιοχής. Το Παμούκαλε Ιεράπολη συνεχίζει να αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία κληρονομιάς όχι μόνο της Τούρκη αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Τα ζεστά ιαματικά νερά που κυλούν κατά μήκος των λευκών τραβερτινών, η ιστορία που γίνεται σιτή στα πέτρινα εδόλια του αρχαίου θεάτρου και μια πολιτιστική κληρονομιά ηλικίας πολλών χιλιάδων ετών. Όταν όλα αυτά τα στοιχεία ενώνονται, το Παμούκαλε Ιεράπολη παρουσιάζεται ως ένα μοναδικό μνημείο κληρονομιάς που δείχνει πως η φύση και η ανθρώπινη ιστορία μπορούν να είναι συνεφασμένα. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε στο Ντενίζλι ανάμεσα στο λευκό των Τραβερτινών και στα χνάρια των αρχαίων χρόνων. Στο επόμενο επεισόδιο της εκπομπής μας, όπου θα συνεχίσουμε να αναζητούμε το αποτύπωμα της Τούρκη στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, θα συναντηθούμε ξανά σε ένα άλλο μνημείο της Ανατολίας που άφησε βαθύ στίγμα στη μνήμη της ανθρωπότητας.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Λοιπόν, όμως, για το κλίμα χρειάζεται 1400 χρόνια ισλαμικής περιβαλλοντικής σοφίας. Μία νέα ακαδημαϊκή μελέτη που δημοσιεύθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα COP31 που έχει πραγματοποιηθεί στην Αντάλια τον Νοέμβριο έφιστα την προσοχή σε μία κρίσιμη πηγή που παραβλέπεται εδώ και καιρό από το Διεθνές Δίκαιο για το Κλίμα. Το Ισλαμικό Δίκαιο. Το εγχειρίδιο Ισλαμικού και

περιβαλλοντικού δικαίου του Cambridge που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πανεπιστημίου. Cambridge εξετάζει τη συμβολή 14 αιώνων Ισλαμικής νομικής σκέψης στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την οικολογική διακυβέρνηση. Παρουσιάζουμε την ανάλυση του Kazem Alam επί του θέματος γραμμένη για το TRT World. Σύμφωνα με την καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου Μπάρι, Νάντια Αχμάτ, μία από τις εκδότες του βιβλίου, ο Ισλαμικός νόμος δεν είναι απλώς μία ιστορική πολιτιστική κληρονομιά. Είναι μία πλούσια νομική παράδοση που προσφέρει βιώσιμες λύσεις στη σημερινή κλιματική κρίση. Η Αχμάτ υποστηρίζει ότι το διεθνές δικαίωμα για το κλίμα έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό από μία δυτικοευρωπαϊκή αντίληψη και επομένως εναλλακτικές παραδόσεις όπως ο Ισλαμικός νόμος έχουν αποκλειστεί. Ο σκοπός του εγχειριδίου είναι να αποκαλύψει τις συνεισφορές που μπορεί να κάνει ο Ισλαμικός νόμος στη διακυβέρνηση του κλίματος, κάνοντας ορατή αυτόν τον αποκλεισμό. Σύμφωνα με την Αχμάτ, οι κοινωνίες που βιώνουν τις πιο σοβαρές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται κυρίως στις μουσουλμανικές χώρες και στον παγκόσμιο νότο. Ωστόσο, αυτές οι κοινωνίες είναι από τα τμήματα που έχουν το μικρότερο μερίδιο στη διαμόρφωση των εκπομπών που οδηγούν στην κρίση. Επομένως, το ζήτημα του κλίματος δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και ζήτημα δικαιοσύνης. Ορισμένες θεμελιώδεις αρχές που προσφέρει το Ισλαμικό δίκαιο είναι αξιοσημείωτες όσον αφορά τις σύγχρονες πολιτικές για το κλίμα. Μία από αυτές είναι η έννοια του Καλιφάτου, που βασίζεται στην ιδέα ότι η ανθρωπότητα είναι ο υπεύθυνος προστάτης της γης. Μία άλλη είναι το σύστημα χήμα, που σημαίνει προστατεύω και απογορεύω. Γενικά σημαίνει μια προστατευόμενη περιοχή, μια απαραβίαστη ζώνη ή ένα ειδικό βοσκοτοπό, το οποίο προβλέπει την προστασία των κοινών φυσικών πόρων προς όφελος της κοινωνίας. Επιπλέον, οι νομικοί κανονισμοί που βασίζονται στη δίκαιη κατανομή των υδάτινων πόρων και οι συνταγματικές υποθέσεις στο Πακιστάν που θεωρούν την περιβαλλοντική ζημιά ως παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι επίσης μεταξύ των τρεχόντων παραδειγμάτων αυτής της παράδοσης. Ωστόσο, αυτά τα εργαλεία διακυβέρνηση έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός του κυριάρχου κανόνα για το κλίμα που παράγεται στις δυτικές γλώσσες. Η Αχμάτ τονίζει ότι η φιλοξενία της COP31 από την Τουρκία αργότερα φέτος έχει καταστήσει αυτό το κενό πολιτικά αναγνώσιμο για πρώτη φορά. Το βιβλίο αφιερώνει σημαντικό χώρο στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μιλιταρισμού. Σε ένα κεφάλαιο που γράφτηκε από την Αχμάτ σημειώνεται ότι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από πολέμους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αόρατες στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι εκπομπές από στρατιωτικές δραστηριότητες εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις αναφοράς σε πολλές διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα. Σύμφωνα με την Αχμάτ, οι πόλεμοι όχι μόνο προκαλούν απώλειες ζώων, αλλά καταστρέφουν επίσης συστήματα ίδρυυσης, γεωργικές εκτάσεις και την περιβαλλοντική υποδομή που είναι απαραίτητη για την επιβίωση των κοινοτήτων. Στο Ιράκ, τη Γάζα και το Αφγανιστάν ζουν μουσουλμανικοί πληθυσμοί, των οποίων το περιβάλλον έχει υποβαθμιστεί από δεκαετίες στρατιωτικής δραστηριότητας που δεν επέλεξαν ή δεν προκάλεσαν ήδη, λέει. Αυτές οι χώρες αναφέρονται ως χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στο Ιράκ, χρόνια πολέμου,

από το Υπουργείο περιγράφει ως ζώνη τέχνητης οικολογικής καταστροφής. Στο Αφγανιστάν, ο εγκαταλειμμένος στρατιωτικός εξοπλισμός μολύνει το περιβάλλον και η αποψήλωση των δασών κατά τη διάρκεια του πολέμου αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών και κατοστήσεων. Η Αχμάτ τονίζει ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι τυχαία αλλά διορθωτικά αποτελέσματα του πολέμου. Η Ισλαμική περιβαλλοντική ηθική δεν θεωρεί την καταστροφή του περιβάλλοντος ως αναπόφευκτο τίμημα των πολιτικών ασφαλείας. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές. Το χαλιφάτο, δηλαδή την ευθύνη της ανθρωπότητας απέναντι στη γη, την ισορροπία, δηλαδή τη διατήρηση της θεϊκής τάξης και τη δικαιοσύνη, δηλαδή την επιβολή περιβαλλοντικών βαρών σε συγκεκριμένες κοινότητες. Σύμφωνα με την Αχμάτ, οι σύγχρονες μορφές πολέμου παραβιάζουν και τις τρεις αρχές ταυτόχρονα. Επομένως, ο αφοπλισμός δεν αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα από την κλιματική πολιτική στο Ισλαμικό περιβαλλοντικό δίκαιο, θεωρητός φυσική επέκταση της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Η Αχμάτ δηλώνει ότι οι εξαιρέσεις για τις στρατιωτικές εκπομπές στη Συμφωνία του Παρισιού προέκυψαν ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων των μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά το Ισλαμικό δίκαιο δεν νομιμοποιεί καμία ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί να εξαιρεθεί από τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Το βιβλίο των 344 σελίδων εξετάζει επίσης την ιστορική εξέλιξη του συστήματος προστασίας, τις πιθανές συνεισφορές του δίκαιου γης Αναφή, το καθεστώς γης στο Ισλαμικό δίκαιο που διαμορφώνεται σύμφωνα με την νομολογία της σχολής Χαναφή, σε ζητήματα αγροτικής μετανάστευσης και τους κλασικούς Ισλαμικούς νομικούς κανονισμούς που αφορούν τα παράκτια και θαλάσσια περιβάλλοντα. Εξετάζονται συνταγματικές υποθέσεις στο Πακιστάν ως σύγχρονα παραδείγματα που καταδεικνύουν πως η Ισλαμική κατανόηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορεί να μεταφραστεί σε περιβαλλοντικά δικαιώματα. Συνολικά το έργο αποκαλύπτει ότι το Ισλαμικό περιβαλλοντικό δίκαιο δεν είναι απλώς ένα ιστορικό σύστημα σκέψης. Προσφέρει πρακτικά εργαλεία που έχουν εφαρμοστεί, δοκιμαστεί και αναπτυχθεί συνεχώς σε διαφορετικές περιόδους και περιοχές. Σύμφωνα με την Αχμάτ, το θεμελιώδες ερώτημα που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιοι ηγέτες που συναντώνται στην Αντάλια είναι εάν οι διεθνείς θεσμοί να βλέπουν πλέον την Ισλαμική παράδοση μόνο ως πολιτιστικό υπόβαθρο ή ως σοβαρή πηγή δικαίου που μπορεί να προσφέρει λύσεις στην κλιματική κρίση. Η Αχμάτ καταλήγει: οι χώρες που συναντώνται στην Αντάλια πληρώνουν σε μεγάλο βαθμό το περιβαλλοντικό κόστος των συγκρούσεων που ξεκίνησαν από τα ίδια κράτη που έγραψαν τις εξαιρέσεις στη Συμφωνία.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά που μεταδίδεται δορυφορικά από το 24α και μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ιστοσελίδα www.tr.com.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους που είσαστε πάλι μαζί μας. Στο ταξίδι μας όπου ακολουθούμε το αποτύπωμα της Τουρκίας στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, σήμερα στρέφουμε την πορεία μας προς τον Ντενίζλι. Σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε στάση στο Παμούκαλε, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς σχηματισμούς στον κόσμο, με τις λευκές τραβετίνες του, καθώς και στην αρχαία Ιεράπολη, που ορθώνεται ακριβώς δίπλα του. Σύμφωνα με τα αρχεία του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το Παμούκαλε Ιεράπολη αξιολογείται ως μεικτό μνημείο πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, λόγω των φυσικών και πολιτιστικών του χαρακτηριστικών, και περιλαμβάνεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από το 1988. Η περιοχή αυτή ξεχωρίζει ως ένα από τα μοναδικά κέντρα που θεωρούνται κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, χάρη στους ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς, τις αιματικές πηγές και τον αρχαίο αστικό της ιστό. Το πιο σημαντικό στοιχείο που καθιστά το Παμούκαλε ξεχωριστό παγκοσμίως είναι οι αναβαθμίτες τραβερτίνης. Τα ζεστά και πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία αιματικά νερά που αναβλίζουν από την περιοχή, καθώς ρεούν κατά μήκος της πλαγιάς, αποθέτουν το ανθρωπικό ασβέστιο που περιέχουν σχηματίζοντας τα λευκά στρώματα τραβερτίνης. Αυτή η φυσική διαδικασία, η οποία συνεχίζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια, έχει δημιουργήσει τη χαρακτηριστική οπτική ταυτότητα του Παμούκαλε σήμερα. Στις αξιολογήσεις της UNESCO επισημαίνεται ότι αυτοί οι σχηματισμοί έχουν εξαιρετική οικουμενική αξία, όχι μόνο για τη φυσική τους ομορφιά, αλλά και επειδή αποτυπώνουν με σαφήνεια τις γεωλογικές διεργασίες. Η φυσική δομή του Παμούκαλε έχει επίσης διαμορφώσει την ανθρώπινη ζωή κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Τα αιματικά νερά, τα οποία θεωρούνταν θεραπευτικά, μετέτρεψαν την περιοχή σε σημαντικό κέντρο υγείας και αναψυχής ήδη από την αρχαιότητα, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ιεράπολης. Έτσι, το Παμούκαλε και η Ιεράπολη αναδείχθηκαν σε ένα ολοκληρωμένο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, το οποίο συνδιαμορφώθηκε από τη φύση και τον άνθρωπο. Η ίδρυση της Ιεράπολης ανάγεται στην ελληνιστική περίοδο. Η πόλη γνώρισε μεγάλη ακμή, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά, θρησκευτικά και ιαματικά κέντρα της Ανατολίας. Στα αρχεία της UNESCO, η Ιεράπολη περιγράφεται ως μία από τις καλύτερα διατηρημένες πόλεις της αρχαιότητας, χάρη στο θέατρο, τα λουτρά, τους μνημειώδεις δρόμους, τις νεκροπόλεις και τα θρησκευτικά της κτίρια. Το θέατρο της Ιεράπολης, το οποίο στέκεται όρθιο μέχρι σήμερα, θεωρείται ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία. Η λιθοδομή της σκηνής, τα ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία, αντανακλούν την καλλιτεχνική αντίληψη της εποχής. Η μεγάλη νεκρόπολη της πόλης δείχνει ότι η Ιεράπολη υπήρξε ένα οικιστικό κέντρο που κατοικήθηκε εντατικά για αιώνες. Αυτοί οι ταφικοί χώροι προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τα ταφικά έθιμα και την κοινωνική δομή των αρχαίων κοινωνιών. Παράλληλα, η Ιεράπολη αποτελεί ένα από τα σημαντικά κέντρα της πρώιμης χριστιανικής περίοδου. Το μαρτύριο, το οποίο συνδέεται με τον Απόστολο Φίλιππο, συγκαταλέγεται στα μνημεία που αναδεικνύουν τη θρησκευτική σημασία της πόλης. Από αυτή την άποψη, η Ιεράπολη δεν θεωρείται μόνο ένα ιαματικό κέντρο, αλλά και ένα σημαντικό πόλος για την ιστορία του πολιτισμού και των

0: Petrusyan. Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την ένταξη του Παμούκαλε Ιεράπολη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι η συνύπαρξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στον ίδιο χώρο. Ο ιστός της αρχαίας πόλης, που ορθώνεται ακριβώς δίπλα στις Τραβερτίνες, αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα της σχέσης που ανέπτυξαν οι άνθρωποι με τους φυσικούς πόρους κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Στις αξιολογήσεις της UNESCO επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η περιοχή αποτελεί κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας τόσο από την άποψη της φυσικής ομορφιάς όσο και από την άποψη της πολιτιστικής συνέχειας. Η περιοχή προστατεύεται με μεγάλη προσοχή και ευαισθησία εδώ και πολλά χρόνια. Λόγω της ευαίσθητης φύσης των Τραβερτινών, η πίεση από τους επισκέπτες και η ανεξέλεγκτη χρήση είχαν δημιουργήσει ορισμένους κινδύνους στο παρελθόν. Στο πλαίσιο των εργασιών προστασίας που υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς στην Τούρκη, αναπτύχθηκαν νέες πρακτικές για την προστασία των Τραβερτινών, το σύστημα ροής του νερού τέθηκε υπό έλεγχο και αναδιοργανώθηκε η διαχείριση των επισκεπτών. Έγγραφα του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναφέρουν επίσης ότι αυτές οι προσπάθειες προστασίας είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα του χώρου. Για να διατηρηθεί το λευκό των Τραβερτινών στο Παμούκαλε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διοχετεύεται το ζεστό γεματικό νερό σε συγκεκριμένες περιοχές με ελεγχόμενο τρόπο, καθώς ο σχηματισμός της Τραβερτίνης εξαρτάται άμεσα από την τακτική ροή του νερού. Για το λόγο αυτό, στη διαχείριση της περιοχής εφαρμόζονται επιστημονικές μέθοδοι με στόχο την προστασία αυτής της φυσικής διαδικασίας. Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα βασικά θέματα που αναδεικνύονται για το Παμούκαλε, Ιεράπολη, είναι η προσέγγιση του βιώσιμου τουρισμού. Λόγω του έντονου παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την περιοχή, η διαχείριση της κινητικότητας των επισκεπτών χωρίς να προκαλείται ζημιά στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί ένα από τα θέματα προτεραιότητας. Χάρη στις πολιτικές προστασίας και διαχείρισης που εφαρμόζει η Τούρκη, επιδιώκεται τόσο η διατήρηση της πρόσβασης των επισκεπτών όσο και η προστασία της αυθεντικής δομής της περιοχής. Το Παμούκαλε Ιεράπολη συνεχίζει να αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία κληρονομιάς όχι μόνο της Τούρκη αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Τα ζεστά γεματικά νερά που κυλούν κατά μήκος των λευκών Τραβερτινών, η ιστορία που γίνεται σιτή στα πέτρινα εδόλια του αρχαίου θεάτρου και μια πολιτιστική κληρονομιά ηλικίας πολλών χιλιάδων ετών. Όταν όλα αυτά τα στοιχεία ενώνονται, το Παμούκαλε Ιεράπολη παρουσιάζεται ως ένα μοναδικό μνημείο κληρονομιάς που δείχνει πως η φύση και η ανθρώπινη ιστορία μπορούν να είναι συνεφασμένα. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε στο Ντενίζλι ανάμεσα στο λευκό των Τραβερτινών και στα χνάρια των αρχαίων χρόνων. Στο επόμενο επεισόδιο της εκπομπής μας, όπου θα συνεχίσουμε να αναζητούμε το αποτύπωμα της Τούρκης στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, θα συναντηθούμε ξανά σε ένα άλλο μνημείο της Ανατολίας που άφησε βαθύ στίγμα στη μνήμη της ανθρωπότητας.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Ο νόμος για το κλίμα χρειάζεται 1400 χρόνια ισλαμικής περιβαλλοντικής σοφίας. Μία νέα ακαδημαϊκή μελέτη που δημοσιεύθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα COP31 που έχει πραγματοποιηθεί στην Αντάλια τον Νοέμβριο έφιστα την προσοχή σε μια κρίσιμη πηγή που παραβλέπεται εδώ και καιρό από το Διεθνές Δίκαιο για το Κλίμα. Το Ισλαμικό Δίκαιο. Το Εγχειρίδιο Ισλαμικού και Περιβαλλοντικού Δικαίου του Cambridge που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πανεπιστημίου Cambridge εξετάζει τη συμβολή 14 αιώνων Ισλαμικής νομικής σκέψης στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την οικολογική διακυβέρνηση. Παρουσιάζουμε την ανάλυση του Kazem Alam επί του θέματος γραμμένη για το TRT World. Σύμφωνα με την καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου Μπάρι, Νάντια Αχμάτ, μία από τις εκδότες του βιβλίου, ο Ισλαμικός νόμος δεν είναι απλώς μια ιστορική πολιτιστική κληρονομιά. Είναι μια πλούσια νομική παράδοση που προσφέρει βιώσιμες λύσεις στη σημερινή κλιματική κρίση. Η Αχμάτ υποστηρίζει ότι το διεθνές δίκαιο για το κλίμα έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό από μια δυτικοευρωπαϊκή αντίληψη και επομένως εναλλακτικές παραδόσεις όπως ο Ισλαμικός νόμος έχουν αποκλειστεί. Ο σκοπός του εγχειριδίου είναι να αποκαλύψει τις συνεισφορές που μπορεί να κάνει ο Ισλαμικός νόμος στη διακυβέρνηση του κλίματος κάνοντας ορατή αυτόν τον αποκλεισμό. Σύμφωνα με την Αχμάτ, οι κοινωνίες που βιώνουν τις πιο σοβαρές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται κυρίως στις μουσουλμανικές χώρες και στον παγκόσμιο νότο. Ωστόσο, αυτές οι κοινωνίες είναι από τα τμήματα που έχουν το μικρότερο μερίδιο στη διαμόρφωση των εκπομπών που οδηγούν στην κρίση. Επομένως, το ζήτημα του κλίματος δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και ζήτημα δικαιοσύνης. Ορισμένες θεμελιώδεις αρχές που προσφέρει το Ισλαμικό Δίκαιο είναι αξιοσημείωτες όσον αφορά τις σύγχρονες πολιτικές για το κλίμα. Μία από αυτές είναι η έννοια του Καλιφάτου, που βασίζεται στην ιδέα ότι η ανθρωπότητα είναι ο υπεύθυνος προστάτης της γης. Μια άλλη είναι το σύστημα χήμα που σημαίνει προστατεύω και απογορεύω. Γενικά σημαίνει μια προστατευόμενη περιοχή, μια απαραβίαστη ζώνη ή ένα ειδικό βοσκοτοπό, το οποίο προβλέπει την προστασία των κοινών φυσικών πόρων προς όφελος της κοινωνίας. Επιπλέον, η νομική κανονισμοί που βασίζονται στη δίκαιη κατανομή των υδάτινων πόρων και οι συνταγματικές υποθέσεις στο Πακιστάν που θεωρούν την περιβαλλοντική ζημιά ως παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι επίσης μεταξύ των τρεχόντων παραδειγμάτων αυτής της παράδοσης. Ωστόσο, αυτά τα εργαλεία διακυβέρνηση έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός του κυριάρχου κανόνα για το κλίμα που παράγεται στις δυτικές γλώσσες. Η Αχμάτ τονίζει ότι η φιλοξενία της COP31 από την Τουρκία αργότερα φέτος έχει καταστήσει αυτό το κενό πολιτικά αναγνώσιμο για πρώτη φορά. Το βιβλίο αφιερώνει σημαντικό χώρο στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μιλιταρισμού. Σε ένα κεφάλαιο που γράφτηκε από την Αχμάτ σημειώνεται ότι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από πολέμους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αόρατες στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι εκπομπές από στρατιωτικές δραστηριότητες εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις αναφοράς σε πολλές διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα. Σύμφωνα με την Αχμάτ, οι πόλεμοι όχι μόνο προκαλούν απώλειες ζώων, αλλά καταστρέφουν επίσης συστήματα ίδρυυσης, γεωργικές εκτάσεις και την περιβαλλοντική υποδομή που είναι απαραίτητη για την επιβίωση των κοινοτήτων. Στο Ιράκ, τη Γάζα και το Αφγανιστάν ζουν μουσουλμανικοί πληθυσμοί, των οποίων το περιβάλλον έχει υποβαθμιστεί από δεκαετίες στρατιωτικής δραστηριότητας που δεν επέλεξαν ή δεν προκάλεσαν ήδη, λέει.

Αυτές οι χώρες αναφέρονται ως χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στο Ιράκ, χρόνια πολέμου οδήγησαν σε εκτεταμένες ζημίες στους βάλτους της Μεσοποταμίας, έναν από τους μεγαλύτερους υγροτόπους στη Μέση Ανατολή. Στη Γάζα, από τον Οκτώβριο του 2023, το Ισραήλ έχει ρίξει εκατοντάδες τόνους εκρητικών που ισοδυναμούν με τουλάχιστον 6 ατομικές βόμβες μεγέθους Χιροσίμα. Επαναλαμβανόμενοι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν μονάδες επεξεργασίες λιμάτων, υποδομές ηλιακής ενέργειας και γεωργικές εκτάσεις, δημιουργώντας αυτό που το Υπουργείο περιγράφει ως ζώνη τεχνητής οικολογικής καταστροφής. Στο Αφγανιστάν, ο εγκαταλειμμένος στρατιωτικός εξοπλισμός μολύνει το περιβάλλον και η αποψήλωση των δασών κατά τη διάρκεια του πολέμου αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών και κατοστήσεων. Η Αχμάτ τονίζει ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι τυχαία αλλά διορθωτικά αποτελέσματα του πολέμου. Η Ισλαμική περιβαλλοντική ηθική δεν θεωρεί την καταστροφή του περιβάλλοντος ως αναπόφευκτο τίμημα των πολιτικών ασφαλείας. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές. Το χαλιφάτο, δηλαδή την ευθύνη της ανθρωπότητας απέναντι στη γη, την ισορροπία, δηλαδή τη διατήρηση της θεϊκής τάξης, και τη δικαιοσύνη, δηλαδή την επιβολή περιβαλλοντικών βαρών σε συγκεκριμένες κοινότητες. Σύμφωνα με την Αχμάτ, οι σύγχρονες μορφές πολέμου παραβιάζουν και τις τρεις αρχές ταυτόχρονα. Επομένως, ο αφοπλισμός δεν αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα από την κλιματική πολιτική στο Ισλαμικό περιβαλλοντικό δίκαιο, θεωρητό ως φυσική επέκταση της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Η Αχμάτ δηλώνει ότι οι εξαιρέσεις για τις στρατιωτικές εκπομπές στη Συμφωνία του Παρισιού προέκυψαν ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων των μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά το Ισλαμικό δίκαιο δεν νομιμοποιεί καμία ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί να εξαιρεθεί από τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Το βιβλίο των 344 σελίδων εξετάζει επίσης την ιστορική εξέλιξη του συστήματος προστασίας, τις πιθανές συνεισφορές του δίκαιου γης Χαναφή, το καθεστώς γης στο Ισλαμικό δίκαιο που διαμορφώνεται σύμφωνα με την νομολογία της σχολής Χαναφή, σε ζητήματα αγροτικής μετανάστευσης και τους κλασικούς Ισλαμικούς νομικούς κανονισμούς που αφορούν τα παράκτια και θαλάσσια περιβάλλοντα. Εξετάζονται συνταγματικές υποθέσεις στο Πακιστάν ως σύγχρονα παραδείγματα που καταδεικνύουν πως η Ισλαμική κατανόηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορεί να μεταφραστεί σε περιβαλλοντικά δικαιώματα. Συνολικά το έργο αποκαλύπτει ότι το Ισλαμικό περιβαλλοντικό δίκαιο δεν είναι απλώς ένα ιστορικό σύστημα σκέψης. Προσφέρει πρακτικά εργαλεία που έχουν εφαρμοστεί, δοκιμαστεί και αναπτυχθεί συνεχώς σε διαφορετικές περιόδους και περιοχές. Σύμφωνα με την Αχμάτ, το θεμελιώδες ερώτημα που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιοι ηγέτες που συναντώνται στην Αντάλια είναι εάν οι διεθνείς θεσμοί να βλέπουν πλέον την Ισλαμική παράδοση μόνο ως πολιτιστικό υπόβαθρο ή ως σοβαρή πηγή δικαίου που μπορεί να προσφέρει λύσεις στην κλιματική κρίση. Η Αχμάτ καταλήγει: οι χώρες που συναντώνται στην Αντάλια πληρώνουν σε μεγάλο βαθμό το περιβαλλοντικό κόστος των συγκρούσεων που ξεκίνησαν από τα ίδια κράτη που έγραψαν τις εξαιρέσεις στη Συμφωνία.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!